0: Τούλη. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματεπας. Ραδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ούσι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Καγκασία, Κάουτιβαρτ.
4: Βίντεο κάμερα πήγα τα άμοτσμετ. Σοτσχαλί τα τσουίτσικου πέμπι χούρα τχερίτ.
5: Τεκνικούρι σαμσαχούρι ζμζάτ κοπνά.
6: Σάχαντρο σιγναλιζάτσια φουνσιόνι ρεψ.
7: Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Χβελαρίσκι, τα ζουεούλια.
8: Μάγιστρι, ότσλιανι γάμοτ στήλεπα. Μάγιστρι, νόμερ πυρβελι οκρο μπρέντι μπλόπελι.
9: Μάγιστρι, ντάρκι σλίτερι. Γκάτσουι σαμσαχούρι μάγιστρι. Τηρεκτορή, θαταρίχη πολκόνικη, τόρνη και τζοτζουά.
10: Τελεπώνη, χούτι τσχρά τσχρά, τερτμετι ότσι, ότσι.
11: Ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.